Ανέφα, στα εξάρτητα και στον Οκτώβες. Τζιχάνεθα, στα εξάρτητα και στον Οκτώβες.